ο Σαμαντέ! Μου ξέρει και το ΕΦΕ με άλλο κοντά χάσει όλα αφρικά μωρά μου ξέρει και χάσει άλλη μόντρα από χουλιά που λόγω ΑΝΙ! Μου να λέμε ασαμαϊτά μου κο! Να λέμε ασαμαϊτά μου κο! Λοιπόν, να λέμε πήγαλε το αλλαγό, ακούω παπά μανάρι!